0: Γιώργο με του Χιαννάκη Παντελή Κότη να μας κάνει τη συντροφιά. Να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε ένα παλιό ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Μάλα μας. Πριγκιπέσα που το τραγουδούσε με του Χιαννάκη στο Greek Club, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Βέβαια.
0: Και το τραγουδούσε ωραία. Λοιπόν, καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε ένα δύο ώρο μαζί πολύ ευχάριστο.

Νότης Φακιανάκης, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Με τον Παντελή Κώτη και τον Γιώργο Μητουχιανάκη μαζί σας στις 12. Ο Γιώργος είναι στο τηλέφωνο, δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε τώρα. Θα πάμε με ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Παντελίδη. Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης είναι ο μικρός αδερφός του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη. Και οι φωνές του κάπως παρομοιάζουν, κυρίες και κύριοι. Θα το ακούσουμε.

0: Κωνσταντίνος Παντελίδης, κυρίες και κύριοι, ο μικρός αδερφός του αείμνους του Παντελή Παντελίδη. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Γιώργη Μετοχιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και, καλημέρα.
0: Δεν μου λες, γιατί όταν πιάσεις το τηλέφωνο, γιατί δεν σταματάς να μιλάς.
1: Εγώ δεν σταματάω.
0: Εσύ δεν σταματάς. Σ' αρέσει. Το έχω παρατηρήσει όταν είσαι στο μικρόφωνο στη δουλειά σου. You love microphone.
1: Μα ξέρεις ότι όταν σου μιλάει ο άλλος δεν μπορεί να το κλείσει στο τηλέφωνο.
0: Αλλά έχει τρόπους να.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το κόψει.
0: Όχι να το κόψει, αλλά αφού σου αρέσει εσένα, παραλέρνεις. Λένε οι Ιταλοί, παραλέρνεις. Όχι, έτσι. Λοιπόν, για πες με τα νέα σου.
1: Τα νέα μου. Είχαμε
0: μια εβδομάδα.
1: Επισκέφτες, βέβαια. Εντάξει.
0: Καλά, περάσαν οι επισκέπτες.
1: Τώρα ήρθαν η αδελφή μου, ήρθε. Και καλώς, έτσι καλώς θα είναι εδώ καμιά δύο-τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, ξέρω εγώ.
0: Καλώς τα δέχτης.
1: Δεχτή, βέβαια.
0: Μπράβο. Έχουμε καλά. Ένα ωραίο τραγουδάκι καινούριο με την καινούρια τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού. Θα τα ακούσουμε.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Έλα.

0: Αυτό πρέπει να είναι στην Νάουσα. Στην Νάουσα εκεί πέρα στην Πάρο. Νομίζω το...
1: Νάουσα.
0: Ναι.
1: Όχι Νάουσα.
0: Γιατί?
1: Νάουσα είναι Μακεδονία.
0: Και Νάουσα στην Πάρο.
1: Α, χωριό, χωριό της Πάρου.
0: Είδες που δεν ξέρεις κάτι.
1: Να τώρα το θυμήθηκα, το δει αυτό που λες, ναι. Είναι... Έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία βιώνουν πολλά καινούρια τραγούδια σε αυτό το ρυθμό, ικαριώτικο ρυθμό.
0: Ναι, είναι νησιώτικα, δηλαδή νησιώτικα.
1: Ναι, όπως οι καμπάνες του Αργυρού, η Μαρία Σύρε το χορό του Κουφού. Και όλα αυτά είναι πολύ ψυχαγωγικά τραγούδια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έβαια.
1: Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου στους ακροατάς μας. Έλα. Σήμερα το πρωί η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου,
0: ναι,
1: έκανε μεγάλη νίκη στον πρώτο αγώνα στο Nations League. Στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή, Nations
1: League. Το Nations League είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
0: okay,
1: για τις εθνικές,
0: ναι,
1: ομάδες,
0: ναι,
1: για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν. Είναι.
0: Όπως εμένα.
1: Ναι. Είναι. Να πούμε ότι το National League αποτελείται από 4 κατηγορίες A, B, C, D.
0: Ναι,
1: η κάθε κατηγορία αποτελείται από 4 ομίλους. Και ο κάθε όμιλος αποτελείται από 4 ομάδες. Μόνο ο όμιλος, το D είναι μόνο 2 ομίλοι, δηλαδή 8 ομάδες.
0: 8 ομάδες,
1: yeah. Ναι.
0: Εμείς
1: είμαστε... Πώς δουλεύει αυτό? Εμείς είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Όπως είναι πρώτη εθνική, β' εθνική στην Ελλάδα, τρίτη εθνική. Όταν βγεις τελευταίο στην πρώτη κατηγορία, υποβιβάζεσαι στη δεύτερη κατηγορία. Το ίδιο είναι και αυτό εδώ πέρα. Εμείς ανεβήκαμε την περασμένη φορά, τον περασμένο χρόνο, είμαστε στο B και είμαστε στο Α τώρα. Δηλαδή στις 12... Στις 12 καλύτερες
0: ομάδες. Ευρωπαίος δηλαδή.
1: Ναι,
0: Ευρώπης.
1: 12 για 16. Είπαμε ότι είναι 4 ομίλοι από 4.
0: Ναι, 4 επί 4.
1: Ομίλους, με κάθε ομίλο απολύτω από 4 ομάδες. Ναι, είμαστε στους πρώτους 16. Είμαστε με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
0: Okay. Ναι.
1: Γερές ομάδες.
0: Δεν λες τίποτα.
1: Και νικήσαμε εκτός έδρας στο Βελιγράδι μέσα σήμερα το πρωί τους Σέρβους με 2-1.
0: Ω, μπράβο.
1: Μεγάλη νίκη. Και
0: καλά, όχι και τόσο μεγάλη, γιατί έτσι και ήταν περισσότερα λεπτά. Μπορεί να μας έρθουν.
1: Ναι, ναι, μα είναι μεγάλες ομάδες αυτές. Είναι ισοδύναμες ομάδες, Γερό. Είναι ζήτημα χρόνου.
0: Βέβαια.
1: Και ανάλογα την όρεξη των ποδοσφαιριστών. Είναι η Γερμανία με την Ολλανδία πήγαν ισοπαλία στο Ρότερνταμ.
0: Και είμαστε γεροί τώρα ομάδα. Από ό,τι μου λες ότι έχει πολλά πιτσιρίκια τα οποία είναι...
1: Πολλά νεαρά παιδιά που πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βγάλει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές,
0: ναι, ναι,
1: και τους αγοράζουν κατευθείαν έξω οι μεγάλες ομάδες. Ο Τζόλις παίζει στην Αρσενάλ και είναι τρομερός παίχτης.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έτσι να, εν συντομία να δώκουμε μια εικόνα για τον αγώνα αυτό.
0: 2-1.
1: Σήμερα το πρωί η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε τον πρώτο αγώνα στο Βελιγράδι εναντίον της Σερβίας και πήρε τους 3 βαθμούς αφού νίκησε με σκορ 2-1. Οι Σέρβοι άνοιξαν το σκορ στο 4ο λεπτό και ο Τζόλις ισοφάρισε στο 70. Και ο Ντουβίκας, ένας καινούριος ποδοσφαιρίστης, πολύ μικρό παιδί αυτό ο Ντουβίκας, στο 90 έδωσε την νίκη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη κατηγορία του National League και είναι στο πρώτο όμιλο μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Στον επόμενο αγώνα της Ελλάδος είναι την ερχόμενη Δευτέρα και θα παίξουμε τους Γερμανούς στη Γερμανία.
0: Αυτό θα είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Α πούμε ότι η Κύπρος είναι στην κατηγορία C2,
0: ναι,
1: στον δεύτερο όμιλο, μαζί με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λατωνία. Δηλαδή η Κύπρος είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Ναι, ναι. Έχει πιθανότητα όμως η Κύπρος.
1: Ναι, έχει γερή, ναι, ομάδα η Κύπρος. Στον πρώτο αγώνα η Κύπρος αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο εκτός έδρας αύριο το πρωί, ώρα Αυστραλίας, 4:45.
0: Εντάξει, νωρίς είναι, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι. Αυτά για τους ποδοσφαιρόφιλους φίλους μου, δεν μπορούσα να μην σας το πω γιατί
0: είναι
1: μεγάλη νίκη αυτή. Μεγάλη νίκη. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Γιάννης Πλούταρχος, κυρίες και κύριοι.
1: Αυτός είναι μόνος του, ε.
0: Στο όμορφο αυτό τραγούδι, Radio 4B, 10 και 27 λεπτά είναι η ώρα. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνη με τον Γιώργο με το Χενάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως στις 12. Τι γίνεται στην παρεγγέρα, Γιώργη, έχουμε τίποτε νέα? Νομίζω τον ερχόμενο, σε μερικές εβδομάδες θα έρθει η Αναστασία στο Greek Club.
1: Ναι.
0: Τι ημερομηνία είναι, δεν μας δώκαν τίποτα.
1: Ούτε μας δώσαν.
0: Νομίζω είναι book out, είναι already.
1: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι booked out, αλλά θα υπάρχουν έτσι μερικές θέσεις έτσι να σταθείς να δεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι...
1: Και να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται.
0: Ναι. Να ξέρει και αυτός που δεν βλέπει στο διαδίκτυο, που δεν τα βλέπει, γιατί
1: βέβαια.
0: Τώρα είναι το διαδίκτυο και τα ράδια δεν τα προτιμάνε.
1: Δεν τα προτιμάνε, βέβαια.
0: Λοιπόν, με το Χιανάκι, δεν μου λες, όταν μιλάς, ξεχνάς καμιά φορά για την επόμενη λέξη, τι θα σου έρθει?
1: Βέβαια, ψάχνω το κουτάκι, δεν μπορούμε να βρούμε τις λέξεις που έκανα μετά από αυτό που
0: έπαθα. Νομίζεις ότι είσαι έτοιμος για άνοια?
1: Να σου πω την αλήθεια, με αυτό που έπαθα, δυσκολεύομαι.
0: Ξερπιάζω, ρε, γιατί...
1: Όχι, αλήθεια, αυτό είναι αληθινό, δεν είναι δηλαδή... Και μου είπε ο γιατρός, μέχρι τις 12 μήνες που λέει ο λόγος να περάσει, θα γίνεις
0: γιατί
1: καλύτερα.
0: Γιατί βρήκε κάτι στο διαδίκτυο που είναι σε ανθρώπους, όλοι μας ξεχνάμε πολλές φορές την επόμενη λέξη, αλλά δεν είναι ότι έρχεται άνοια όμως.
1: Ναι.
0: Λέει, πρόσφατα έγινε μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο σε 125 άτομα σε ηλικία 18 έως 85 χρονών. Εσύ δεν είσαι μέσα. Είσαι 11.
1: Ακόμα 50
0: είμαι. Αν υπάρχει περίπτωση άνοιας όταν μιλάμε και ξεχνάμε να βρούμε τις λέξεις για να το συνεχίσουμε, λέει, την ομιλία τους. Λέει, ξεχνάτε λέξεις στη μέση μιας πρότασης? Τι μπορεί να σημαίνει για τη μνήμη? Έρευνα σε 125 ενήλικες δείχνει ότι ότι μεγαλύτερη σημασία μπορεί να έχει η συνολική ταχύτητα της ομιλίας και όχι η περιστασιακές παύσεις για την ανάκληση μιας λέξης. Έχει συμβεί σχεδόν σε όλους να μιλάμε και ξαφνικά σταματάμε στη μέση μιας πρότασης επειδή δεν μπορούμε να θυμηθούμε ένα όνομα ή μια λέξη που γνωρίζουμε. Το έχω στην άκρη της γλώσσας, μου λέει,
1: ναι.
0: Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και από μόνο του δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη γνωστικής έκπτωσης ή άνοιας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις άνοια, σε όλους συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι
0: αυτό, συμβαίνει γιατί... ιδιαίτερα σε εμάς τους που ζούμε στην Φέρι Πι.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί
0: Φέρι Πι, εμείς στο ράδιο μιλάμε,
1: ναι.
0: Μιλάμε εγώ στη... Και εσύ βέβαια στη δουλειά σου, την αγγλική γλώσσα όλη την ημέρα. Μετά έρχεσαι στο ράδιο και χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα.
1: Ναι.
0: Έχει λέξεις που δεν τις μιλάμε σε τακτική βάση.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τις ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Όπως όταν βλέπεις ένα άνθρωπο που τον ήξερες πριν 15 χρόνια, αλλά ξέχασες το όνομά του, διότι δεν τον βλέπεις τακτικά.
1: Ναι. Σε αυτή
0: το ίδιο είναι και οι λέξεις. Όταν δεν τις χρησιμοποιείς. Τακτικά δεν σου έρχεται στο μυαλό. Και αυτό δεν δεικνύει ότι έχεις άνοια όμως.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι.
0: Λέει, το ερώτημα σύμφωνα με τους ερευνητές είναι περισσότερο στο σύνολο, συνολικό μοτίβο, δηλαδή πόσο συχνά εμφανίζεται η δυσκολία αν γίνεται σταδιακά εντονότερη και αν αρχίζει να επηρεάζει την καθημερινή επικοινωνία. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο μελέτησα 125 υγιείς ενήλικης ηλικίας 18 έως 85 ετών, αναζητώντας στοιχεία της ομιλίας που συνδέονται με τις αλλαγές στη γνωστή λειτουργία καθώς περνούν τα χρόνια. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ειδικά τεστ κατανομωσίας εικόνων, τα οποία αξιολόγουσαν πόσο γρήγορα μπορούσαν να ανακαλέσουν την κατάλληλη λέξη. Παράλληλα, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες περιέγραφαν σύνθετες εικόνες και αξιολογούσαν γνωστικές λειτουργίες όπως η προσοχή και η ικανότητα περισσότερο των περισπασμών. Λέει, το βασικό εύρημα ήταν ότι ο αριθμός η διάρκεια και τον παύσιο δεν φάνηκε να συνδέεται από μόνος του με τη γνωστή επίδοση. Αντίθετα, μεγαλύτερη σημασία φάνηκε ότι έχει συνολική ταχύτητα της ομιλίας. Με άλλα λόγια, δεν είναι τόσο σημαντικό αν κάποιος σταματά περιστασιακά για να βγάλει μια λέξη, όσο αν ο λόγος του γίνεται συνολικά αισθητά πιο αργός. Δεν εννοεί δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, αν μια λέξη, ιδιότερο εμείς Ελληνοαυστραλοί που ζούμε κάθε μέρα στην Αυστραλία, μιλάμε την αγγλική γλώσσα.
1: Συνεχώς, και... δηλαδή 24 ώρες, 24 ώρες είμαστε στα αγγλικά εδώ που τα λέμε, ναι. Και πάμε σπίτι σε μισή ωρίτσα, σε μια ώρα.
0: Μιλάς ελληνικά.
1: Που μιλάμε ελληνικά με
0: ιδιαίτερα για εμάς, ναι, το ράδιο, ιδιαίτερα εγώ που κάνω συνεντεύξεις και κάνω μια ερώτηση και απαντάει ο άνθρωπος στην ερώτησή μου, μετά πρέπει να βρω λέξεις εγώ για να πάνω στην απάντησή του να του κάνω άλλη ερώτηση. Και είναι δύσκολο για μένα.
1: Προπαντός, όταν έρχονται από την Ελλάδα, δηλαδή οι Έλληνες, οι δικοί μας, είναι τελειόφοιτες γυμνασίου.
0: Καλά, αυτά τα παιδιά είναι.
1: Τώρα, όπως η Χριστίνα, τώρα που η δικιά μας, που είναι τελειόφοιτη πανεπιστημίου.
0: Τρία πτυχία γη.
1: Τώρα, πού να. Πού να φτάσω εγώ που έβγαλα το δημοτικό μόνο και ήρθα εδώ πέρα 13 χρονών. Δηλαδή,
0: ξέρει πολύ περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, βάλουμε Ρία Ελληνίδου.
1: Πάμε.
0: Ρία Ελληνίδου. Ναι, ναι.
1: Μιλάς, μη μιλάς.
0: Μη μιλάς. Εσύ να μη μιλάς.

0: Μάλιστα. Η Ρία. Πώς λέγεται?
1: Ελληνίδου.
0: Είναι από την Κύπρο η κοπέλα, ε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, Κυπρία είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αμφίρουσε ότι είναι Κυπρία. Πανέμορφο κορίτσι και πολύ καλή τραγουδίστρια. Πάρα πολύ καλή είναι τραγουδίστρια. Ράδιο Φορυμπή, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Λέει.
1: Ποιος λέει?
0: Η Θεσσαλία Ματίκα. Το αφιερώνω, λέει. Σε αυτούς που με αγαπούν, σε αυτούς που με θεωρούν φίλο, σε αυτούς που με σκέφτονται, σε αυτούς που μου δίνουν στη δύναμη, σε αυτούς που μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω, σε αυτούς που με ανέχονται και με δέχονται, σε αυτούς που με ανέχονται και με δέχονται. Αυτό είναι εγώ για μένα με το Χιαννάκι. Τον ανέχομαι και τον δέχομαι όπως είμαι, λέει.
1: Όπως πολύ νομίζω.
0: Αυτά λέει η κυρία Ματίκα.
1: Ναι.
0: Σε αυτούς που με αγαπούν, λέει. Λοιπόν, το επόμενο μας τραγούδι είναι μια τραγουδάρα παλιά. Νομίζω το έχει γράψει ο... Ποιος το έχει γράψει? Ο Τάκης Μουσαφύρης στο Μητροπάνο. Νομίζω είναι ο Τάκης Μουσαφύρης.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το Σκουριαρμένο Κλειδί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Πάμε.

0: Ο έμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι, σε όμορφο αυτό τραγούδι. Η Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε. Στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα. Στο όμορφο Gold Coast, στο πανέμορφο και εξωτικό Sunset Coast. Εδώ εμείς οι θελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε, βέβαια.
0: Και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για σας, για να έχετε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Και σήμερα το πρωί, τα λαϊκά σκαλοπάτια με τον Γιώργο με τον Χιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας στις 12, όπως κάθε Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, τα λαϊκά σκαλοπάτια προσπαθούμε να σας δώσουμε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό.
1: Και μην ξεχνάμε το τηλέφωνο μας, 32 40 86 86.
0: Αν θέλετε να ακούσετε τη φωνή του με το Χιανάκη στο τηλέφωνο, εκείνος θα απαντήσει. Γιάννη, με ακούς, Γιάννη? Μία φορά τηλεφώνησε σήμερα.
1: Θα είναι στον κήπο του σήμερα.
0: Στον κήπο
1: είναι
0: σήμερα. Στον κήπο, λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, Γιώργη.
1: Έλα.
0: Για την αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται.
1: Εννοείται.
0: Στα πάντα εμπιστεύεται.
1: Έχουμε και ένα τραγούδι μετά.
0: Για πάντα ελπίζει. Τα πάντα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν εκπίπτει. Ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό, έτσι. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγουδάκι με την αείμνηστη Βίκη Μοσχολιού.

0: Δυστυχώς.
1: Και έπαθε ο Αργυρός.
0: Φυσικώς.
1: Φράγγεσαι ο Αργυρός. Το χρησιμοποιούμε πολύ, φαίνεται ότι φράγγεσαι ο Αργυρός. Μα δεν κάνει τίποτα άλλο να τραγουδά συνέχεια αυτό το παιδί.
0: Εντάξει.
1: Ανοίγει την τηλεόραση, στο YouTube, όπου να είναι μέσα του. Ο Αργυρός και Αργυρός.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, να ακούσουμε.
0: Το Μάστορα.
1: Το Μάστορα είναι ένα.
0: Χόρεψε.
1: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ο Μάστορα μαζί με το Χατζηγιάννη. Δεν είναι πολύ καινούριο, είναι κάπου. Κάνα χρόνο και τα έχει τα γυρία, αλλά έχει μεγάλη επιτυχία.

0: Για πιάσει το χορό, το αφιέρωσε στην αδερφή σου,
1: την αδερφή μου, φορά. Που είναι εδώ, και πάλι. Είναι εδώ, βέβαια. Yeah. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Κωνσταντίνος Κουφός, καινούργιο τραγουδάκι, κύριε Σύριο.

0: Κωνσταντίνος Κουφός, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό καινούριο τραγούδι Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Γιώργο Μητουχιανάκη.
1: Λέγεται.
0: Σ' αρέσει η μακροζωία?
1: Καλά. Κανεί δεν αρέσει η μακροζωία, εντάξει, δεν είναι.
0: Τι ερώτηση.
1: Τώρα τι ρωτάς.

0: Προσέχεις για να έχεις μακροζωία.
1: Προσέχουμε όσο μπορούμε.
0: Όσο μπορείς.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έβγαλα κάτι από το διαδίκτυο που έχει ενδιαφέρον. Μετά το θάνατο του τραγουδιστή, λέει Γιώργου Μαζονάκη, πολλά λέγονται για την επιστημονική μακροζωία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, εκμεταλλεύονται τώρα οι μερικοί.
1: Καλά, εννοείται.
0: Είναι μπίγουα. Μιλάμε δηλαδή χρήμα. Πολύ χρήμα. Χιλιάδες ευρώ. Αφού λέει μερικοί επιστήμονες εκμεταλλεύονται τους πελάτες όταν υπάρχει πολύ χρήμα και αυτό τους κάνει να μην είναι συνεπείς στην επιστήμη τους. Εντάξει. Η υγιής μακροζωία δεν αγοράζεται. Τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε για το μηχανισμό της γύρανσης και τη βιομηχανία που ισχυρίζεται ότι όταν σταματάει. Η ιατρική της υγιούς μακροζωίας έχει εκμυριώσει κανόνες και όρια. Η πρόσφατη τραγωδία του Γιώργου Μαζονάκη δεν πρέπει να θεωρηθεί ένα μεινωμένο ατύχημα.
1: Και ο Αβέροφ προχθές
0: το ίδιο το. Το ίδιο το. Την πάτησε και ο Αβέροφ. Είναι λέει με το Χιανάκι Μαζονάκη. Εσείς οι κριτικοί με το Άκη, τι θα σας κάνω. Λοιπόν, για να μην το τραβήξω μέχρι πολύ, να πούμε πρακτικά αντί να το διαβάσουμε, λέει ότι καλή είναι η μακροζωία.
1: Εννοείται,
0: σαν με τον τρόπο που νομίζουν ότι η επιστήμη λέει σιγά σιγά, αργά αργά προοδεύει για τη μακροζωία, αλλά το εκμεταλλεύονται τώρα και το σπρώχνουν οι επιστήμονες που θέλουν
1: για
0: να κάνουν παράδες, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέει ένα στο τέλος ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην υγιή μακροζωία, λέει. Διαθέτει ικανούς ερευνητές και κλινικούς σε ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον και τη μεσογειακή διατροφή παράδοση. Παρά το υψηλό προσδόκιμο ζωής όμως, πολλοί συμπολίτες μας περνούν πολλά έτη με χρόνιες νόσους και αναπηρία. Ο στόχος δεν είναι απλώς να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια.
1: Άκου
0: η φράση αυτή. Να μην προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, λέει, αλλά ζωή στα χρόνια. Να του δώσει σε αυτά τα χρόνια που ζήσεις να τα ζήσεις.
1: Να τα ζήσει, ωραία.
0: Λειτουργικά, αυτονόμια, διάβγεια, κοινωνική σύνδεση και νόημα. Η μακροζωία είναι συνεπώς πρόβλημα ομοιόστασης και ανθεκτικότητος. Χτίζεται από το. Άκου αυτό, Γιώργο. Χτίζεται από την εμβρυϊκή. Στο σχολείο, στην εργασία και στην κοινότητα. Είναι ταυτόχρονο ατομική ευθύνη και συλλογικό κοινωνικό αγαθό για τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, εξαρτάται πώς τη ζωή κάνεις. Και λέει, η υγιής μακροζωία δεν αγοράζεται ως προνόμιο, καλλιεργείται σε ολόκληρη τη διαδρομή του κάθε ανθρώπου με τη μεσογειακή διατροφή και με την τακτική γυμναστική.
1: Εννοείται.
0: Να τα ακούς με το Χιανάκι για να ζήσεις πιο πολλά χρόνια, εντάξει.
1: Ξέρεις ότι τε λένε ότι έσπυρος λέει θα φυτρώσει. Έτσι, είναι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι και η ζωή.
0: Βέβαια, ότι όταν πας.
1: Τώρα κοίτα στην Ικαρία που οι άνθρωποι ζουν άνω από 100 χρόνων, που λέει ο λόγος. Γιατί περπατάνε, ζουν άνετα, δεν έχουν εκείνο το άγχος και τρώνε φυσικό. Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, και ζουν πάνω από 100 χρόνια.
1: Μα
0: είναι. Γενικά αυτή είναι η μακροζωία. Εμείς οι Έλληνες.
1: Η τροφή
0: και.
1: Το exercise, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι μας.
1: Πάμε.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι ράδιο, 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Γιώργο Μητροχιαννάκη.
1: Και Παντελικότη, εδώ μέχρι τις 12 στο 98,1 FM, 4B.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο μας λέει ο Τόνης Βοσκόπουλος. Αλλά ναι, όχι, όχι, περίμενε, γιατί τώρα πρωτού που είχαμε πει.
0: Για τη μακροζωία.
1: Έχω γράψει κάτι. Εσύ. Τώρα, 84 χρονών τώρα, κάνεις exercise, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω.
1: Νομίζεις, κάθε μέρα κάνεις exercise.
0: Ναι, βέβαια κάνω exercise.
1: Σηκώνεις το πρωί και πόση ώρα κάνεις exercise?
0: Μια μισή, δύο ώρες.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Κώτης εδώ θα κάνει 56 χιλιόμετρα τη βδομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τη βδομάδα για ένα μήνα, το μήνα τον Οκτώβριο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι, πρέπει να κάνεις 224 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να μαζέψεις χρήματα γιατί,
0: για ποιο σκοπό είναι?
1: Για το cancer, λέει, για τις, ναι, μητέρες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Για τη μητέρα, για τη μητέρα. Πες μας εν ολίγης τι θα κάνεις.
0: Well, νομίζω γράφει μέσα
1: 56 λέει for moms. 56 είναι εβδομάδες, έτσι.
0: Άκου να δεις.
1: Όχι, 56 είναι.
0: Όταν χτυπήσει η πόρτα του στην κάθε οικογένεια με αυτή την παλιά αρρώστια, η ζωή της οικογένειας αλλάζει ριζικά.
1: Εννοείται.
0: Βλέποντας το παιδί μου στο νοσοκομείο και έκανε μια πρωτοβουλία ο άντρας της.
1: Ναι.
0: Με αυτό εδώ πέρα το link που το moms, πώς το λέμε, moms,
1: ναι, 56 χιλιόμετρα for moms.
0: 56 χιλιόμετρα μας, ναι. Και η διά του πρωτοβουλία και τον κάνω support κι εγώ, και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί και φίλοι του,
1: ναι, ναι,
0: του Αποστόλη. Αλλά εγώ στην ηλικία που είμαι, ναι,
1: 84
0: χρονών θα κάνω 56 χιλιόμετρα τη εβδομάδα.
1: Έτσι.
0: Θα, ναι, την κάνω, ναι, ναι. Και αυτό βέβαια είναι, ζητάω χορηγούς,
1: ναι,
0: sponsors, να βοηθήσουν τα χρήματα να πάνε κατευθείαν σε αυτό το σκοπό για τον καρκίνο. Και
1: να βρουν τουλάχιστον μια λύση.
0: Όποιος, ναι, όποιος μπορεί να βοηθήσει, ναι, γιατί δεν είναι εύκολο 84 χρονών άνθρωπος να κάνεις 56 χιλιόμετρα.
1: Καλά, για σένα ναι είναι.
0: Εντάξει.
1: Εγώ που είμαι 50 δεν μπορώ να το κάνω.
0: Εντάξει, είμαι γυμνασμένος για την ηλικία μου. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα.
1: Έτσι.
0: Αλλά όμως είναι λίγο λίγο έξτρα, είναι περισσότερο από ό,τι κάνω.
1: Από ό,τι κάνεις, βέβαια.
0: Και είναι κάπου, πόσο, κάπου 9 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Την ημέρα,
0: δεν είναι λίγα. 9 χιλιόμετρα.
1: Καλά, εντάξει, είναι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Θα πας.
0: Αυτό είναι που όλο τον Οκτώβριο, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου,
1: πρέπει να κάνεις 224
0: χιλιόμετρα. Που είναι να πας εδώ μέχρι την Νούσα. Στο Νούσα. Είσαι παραπάνω.
1: Είναι 200
0: χιλιόμετρα είναι το Νούσα.
1: Θα πάρεις την πρώτη του μηνός και θα πας στο Νούσα.
0: Ναι.
1: Και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί.
0: Από εκεί άρχισε να πάρεις. Ναι. Αυτό είναι. Και όποιος θέλει να με κάνει sponsor, να είναι χορηγός, ευχαρίστω και θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: όποιος,
1: ναι, ναι,
0: όποιος,
1: ναι,
0: μπορεί να βοηθήσει. Τα χρήματα θα πάνε κατευθείαν για τις ερεύνες καρκίνου.
1: Ναι.
0: Αυτά με το Γιαννάκη.
1: Μακάρι να βρουν κάτι, γιατί.
0: Και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Με ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου.
1: Του Βοσκόπουλου που λέει «Η αγάπη θέλει φαντασία».
0: Ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Όλο το πρωινό παρέα θα τη βγάλουμε εδώ στους 98,1 FM με τον Γιώργο με το Χιανάκη.
1: Και Παντελικότητα.
0: Μαζί σας έως τις 12 ήταν οι κύριοι και κύριοι Δέσποινα Βανδύ στο όμορφο αυτό τραγούδι. Συγγνώμη. Γιώργο.
1: Έλα.
0: Σκωτία. Το κράτος Σκωτία. Για... Λένε, έχω... για το όνομα ακούγονται πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Ότι τους το δώκαμε εμείς.
1: Α, really?
0: Σκωτία, βέβαια. Σκότος Σκωτία.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, είναι, είναι, έχει τώρα το πόσο... Διέβαλα κάτι από το διαδίκτυο που αξίζει τον κόπο να ταυτούμε. Λέει, ο Έλληνας πρίγκιπας που οι Σκοτσέζοι θεωρούσαν πρόγονό τους. Ο μύθος για την καταγωγή του. Πολλά λέγονται για το, για το πώς πήρε το όνομα η Σκωτία. Mm-hmm. Θα σας διαβάσω κάτι που έβγαλα από το, από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Η Μηχανή του Χρόνου».
1: Okay.
0: Και εσείς βγάλετε συμπεράσματα μετά. Λέει, στο κέντρο του Ενδιβούργου, το Ενδιβούργο είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας, υπάρχει ένα γλυπτό, γλυπτό του 19ου αιώνα, το οποίο απεικονίζει τον νεαρό Μέγα Αλέξανδρο να αδαμάζει τον Βουκεφάλα. Η σύνδεση όμως της Σκωτίας με το ελληνικό κόσμο εμφανίζεται πολύ νωρίτερα, όχι ως ιστορικά επιβεβαιωμένη συγγένεια, αλλά μέσα σε ένα εντυπωσιακό μεσαιωνιακό μύθο για την καταγωγή των Σκότων. Σύμφωνα με μια παράδοση που πέρασε από την Ιρλανδική γραμματεία στα μεγάλα, στα μεγάλα σκοτσέζικα, σκοτσέζικα χρονικά του Μεσαιώνα, ένας από τους μακρινούς γενάρχες των Γαλαίων ήταν ο Γαϊδέλος, ένας πρίγκιπας που παρουσιαζόταν ως Έλληνας. Ενδιαφέρουσα είναι η μεσαιωνιακή παράδοση για την προέλευση των Σκοτσέζο, καταγράφηκε στα ιστοριογραφικά έργα που υστέρουν Μεσαιώνα. Ιωάννης του Φορντά, Σκοτσέζος κληρικός του 14ου αιώνα, έγραψε το χρονικό του Σκοτσέζικου έθνους, ενώ ένα αιώνα αργότερα, Walter Bauer το εξεπεργάστηκε και το επέκτηνε στο χρονικό της Σκωτίας, καλύπτοντας την ιστορία από τους βιβλικούς χρόνους έως την εποχή του. Σύμφωνα με το μεσαιωνικό θρύλο, ο Γαΐδελος, γιος του Έλληνα βασιλιά, εξορίστηκε από τον πατέρα του με αποτέλεσμα να καταφύγει με τους συντρόφους του στην Αίγυπτο. Ο Φαραώς τους υποδέχτηκε και τους ένταξε στο στρατό του. Αφού ο Γαϊδιέλος νίκησε σε διάφορους πολέμους, ο Φαραώ, για να του δείξει την ευγνωμοσύνη του, τον πάντρεψε με την κόρη του, την Σκότα. Όταν οι 10 πληγές του Φαραώ χτύπησαν την Αίγυπτο, το ζευγάρι με τα παιδιά και το λαό τους εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, αφού περιπλανήθηκαν, εγκαταστάθηκαν στην Ισπανία. Οι απόγονοι τους συνέχισαν την πορεία προς τα δυτικά. Έφτασαν σε ένα καταπράσινο νησί όπου σύμφωνα με το θρύλο δίδαξαν στους κατοίκους της την γεωργία και άλλες τέχνες. Προς τιμή του Ήβερου, του γιου του Γαϊδέλου και της Κότας, το νησί ονομάστηκε Ιβερνία, δηλαδή Ιρλανδία. Αργότερα οι Σκότοι πέρασαν στην Βόρεια Αλβιόνη όπου εγκαταστάθηκαν και έδωσαν στην περιοχή το όνομα Σκωτία. Αυτό είναι ο μύθος,
1: ναι,
0: για το όνομα Σκωτία. Λέει, για να δούμε κάτι που δεν ξέραμε, ούτε εγώ το ήξερα, ούτε εσύ το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, ούτε
0: εγώ. Κάτι καινούριο. Γνωρίζετε ότι η λέξη Mac,
1: ναι,
0: McDonald's,
1: ναι,
0: και ούτω καθεξής, προέρχεται από τη γαηλική διάλεκτο. Γαλλική διάλεκτο είναι ελληνική διάλεκτος της αρχαίας Ελλάδος. Εννοεί γιος.
1: Oh, really?
0: Mac. Okay. McDonald's.
1: Uh-huh.
0: Γιος του McDonald's.
1: Γιος, δηλαδή.
0: Γιος.
1: Γιος, ναι.
0: All right. Οι Γαλλαίοι ελληνικής καταγωγής ζούσαν στην μεσαιωνιακούς αιώνες στην Ανατολή. Αυτή η φυλή,
1: ναι,
0: των Ελλήνων, οι Γαλλαίοι ζούσαν στην Ανατολή. Και από εκεί, από τη Γαλλή, από αυτή τη διάλεκτο είναι το Mac, γιος.
1: Really, okay. Και έχω ένα Σκοτσέζο δίπλα μου που μένει εδώ. Θα το πω εγώ. Είσαι Έλληνας.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο έχουμε ένα τραγούδι του Ρέμου που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ από πλευράς στο YouTube. Δεν ξέρω αν μπορείς να το δεις. Εκατομμύρια, κάπου 10 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια το έχουν δει και το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι.
1: Όταν σε ρωτάνε.
0: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι. Ρέμος, Αντώνης Ρέμος.

Σταθμαρχικά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ σε 98,1 FM με τον Γιώργο Μητουχενάκη μαζί σας έως τις 12.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια.
1: Με τον Γιώργο Μεταγιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12 είναι κυρίες και κύριοι η γλυκερία στο όμορφο αυτό τραγούδι και πάνω ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε σύνθεση του Άκη Πάνου. Γιώργο, τραγούδισε αυτό το τραγούδι του Νταλάρα.
1: Κάτσε να το ακούσουμε.
0: Το τραγουδούσε αυτό.
1: Εννοείται, βέβαια.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι. Ναι.
1: Γιώργος Νταλάρας, Ερυσιγύρης.
0: Πάμε για ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο ανακοινώσεις, οι οποίες η πρώτη είναι: η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Στο Κυπριακό σπίτι, βέβαια, που είναι στο 2 με 6 Vulture Street, West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας. Την κυπριακή φιλοξενία με μαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη και σας περιμένουμε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο σταθμό, στο Στάθη, στο 0412-524-116. 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012. 0417-716-012. Η δεύτερη είναι: θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων της Βρισβάνης και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες μας, στην κουλτούρα μας και στην ελληνική μας κληρονομία. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπος να ενώσουμε τις κοινότητές μας. Έτσι γεννήθηκε το κύπελο Αιγαίου. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Gironga. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες. Οι συλλόγοι θα συναντηθούν για πρώτο στο κύπελο του Αιγαίου. Θα συμμετέχουν 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, Κύπρου, Κος, Ρόδου, Καστελορίζου και Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι και οι γονείς βέβαια, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά, γιατί... Δεν ακούω τώρα τίποτα.
2: Γιατί δεν
0: έκλεισε αυτό το τηλέφωνο. Το μικρόφωνο.
2: Είναι μια χαρά το μικρόφωνο.
0: Το μικρόφωνο είναι μια χαρά. Α, εντάξει. Λοιπόν, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσετε ζωντανές τις παραδοσιακές μας. Τώρα η δική μας ήρθε η σειρά για να συνεχίσουμε αυτό το ξεκίνημα. Θέλουμε το Αιγαίο, το Κάπι, να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα της Βρισβάνης για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Ολύμπικ στο Γιρόγκα. Φέρτε τις οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μας μια υπέροχη ομάδες, βέβαια. Και θα είναι ωραία, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Έβγαλα κάτι στις Τετάρτες στο πρόγραμμα.
0: Αχα.
1: Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα παιδιά. Είναι τρίτη και τέταρτη γενιά. Προσπαθώ να βρω κάποιο παιδί που να μιλάει κάπως ελληνικά και να μιλάει μισά ελληνικά, μισά αγγλέζικα και να κάνει στο Δυρμενέ Ασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω κανένα παιδί να έρθει για να τον πάρω συνέντευξη. Νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Και πρέπει να, όπως είπα, να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα παιδιά. Είναι τρίτη και τέταρτη γενιά. Και λένε στην ανακοίνωση,
0: ναι,
1: που γράψαν οι ίδιοι, δεν ξέρω ποιος την έγραψε, ότι αυτά που μας παράδωσαν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, πρέπει να τα συνεχίσουμε εμείς.
0: Γιατί σφυράει το μικρόφωνο, δηλαδή μου?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι, ήταν εσωτερικά. Το είχα κατεβάσει προηγουμένως αυτό κάτω, γιατί ναι, νόμιζα ότι ήταν κάτι στο
0: ναι,
1: διαδίκτυο που
0: έχει
1: Connect.
0: Κάτι έγινε. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, και αυτά τα παιδιά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Καλά. Δηλαδή, οι ομάδες που θα παίξουν είναι τα παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία πια.
1: Οποιαδήποτε ηλικία. Όταν κατάγεσαι από την Κρήτη και είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, δεν λέμε. Τι ηλικία είναι.
1: Ό,τι ηλικία να είναι. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί εγώ, ο εγγονός μου είναι στο Olympic.
1: Ναι, μπορεί να είναι μικρός για τέτοιο.
0: 13 χρονών, 14.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Μα αυτό ήθελα να μάθω, γιατί η νύφη μου δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή, ήξερα, αλλά δεν είναι μέσα το παιδί να παίξει γι' αυτό. Τέλος πάντων.
1: Αν είναι από μικρό παιδί, θα χτυπεί. Μπορεί να το χτυπήσουν όταν είναι μικρό παιδί. Αν είναι εύσωμος, εντάξει. Αν έχει σώμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όταν είναι μικρό παιδί, μπορεί να το. Είναι από 17 χρονών και πάνω.
0: Αυτό να πούμε.
1: Δεν λένε ηλικία. Αλλά όταν παίζεις ποδόσφαιρο, φέρει πει ο έγγονάς μου είναι 19 χρονών.
0: Θα παίξει.
1: Θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Yeah.
1: Θα αντιπροσωπεύσει τη μάνα του τον αισθητικό.
0: Α, οκ. Όχι τη δικιά σου.
1: Όχι.
0: Γιατί τη δικιά σου δεν έπαιζε.
1: Συγγνώμη, τη γιαγιά σου. Εμείς δεν έχουμε. Η Κάλυμνος δεν έχει.
0: Βέβαια. Είναι.
1: Μην πεις καμιά κουβέντα, να καθαρίσω, έτσι. Με το Γιαννάκη. Όταν μιλάς για την Κάλυμνο, να ξέρεις τι λες. Λοιπόν, βάλε την Έτζελα Δημητρίου.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Κοτσομπόλι, κοτσομπόλι.

0: Έτζελα Δημητρίου, κύριε και κύριοι. Τι έχει, Γεωργή, για τον Μπαρμπαγιάννη?
1: Έχω. Ο Μπαρμπαγιάννη μα τηλεφώνησε να του παίξουμε ένα τραγουδάκι το οποίο το αφιερώνει από την οικογένειά του.
0: Το έχουμε ακούσει 600 φορές.
1: Στη δικιά σου οικογένεια και σε όλους βέβαια. Στην Ευανθία. Από τη Κυριάννη και από τη Θεανό. Τέλος πάντων, θέλει να ακούσει το τραγούδι αυτό. Πάμε.
2: Άιτε!
1: Έλα!
0: Έλα, Γιάννη, δώσ' του!

αυτό το τραγούδι, το επιθυμία του κύριου Γιάννη, και βάλουμε να ακούσουμε τον Αργυρό. Γιώργο, τι έπαθες? Εντάξει.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι βέβαια πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να περάσατε καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από μένα τον Γιώργο Μετοχιανάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας από μένα, ναι.
0: Και από μένα τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Ελπίζω το πρόγραμμα να σας άρεσε. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη και την ερχόμενη Παρασκευή, όπως είπε ο Γιώργος. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

Καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Παρασκευής, ένα παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει απόψε ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα. Θα περάσουμε μια ευχάριστη ώρα με τραγούδια και ό,τι έχω διαλέξει για σας από τα κυπριακά τραγούδια. Το άθρο μας απόψε είναι, έχουμε έναν άθρο, είναι ο Άτσαλος Ερτογάν για Τσάλινα Νεύρα, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο και φυσικά όσα τραγούδια θα μπορέσουμε να ακούσουμε απόψε. Αγαπητοί ακροατές, ανοίγουμε το πρόγραμμα μας απόψε με το επίσης που επαράληψα να πω, έχουμε και τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου της εβδομάδας και θα τα πούμε σε λίγο. Ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με την Δήμητρα Χατζημιχαήλ που κάτω στην Τριανταφυλιά. Καλή σας ακρόαση.

Και μετά από τον Κυριάκο Μπαπούρα που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Νυφτώσια», πάμε να ακούσουμε τώρα τον Μιχάλη Βιολάρη «Στα Ριάλια».

Και μετά από τον Μιχάλη Βιολάριν, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως κάτι τέτοιο βρίσκεται στις σκέψεις του Κουντέρες. Επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν τύχει υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα με πολύ θετικό πρόσημο. Εξέφρασε επίσης τη χαρά του γιατί η στρατηγική που είχε θέσει για την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, προσθέτοντας ότι όπως τον ενημέρωσε ο κ. Κουντέρες, συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον Αντώνιο Κουντέρες ότι είναι έτοιμος να παρατείνει την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, εάν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, έτσι ώστε να υπάρξει κοινή συνάντηση. Σημείωσε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι να υπάρξει, όπως είπε, ξεκλείδωμα το οποίο θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας το κεκτημένο μέχρι και την τελευταία ημέρα στο Grand Montana. Θετικής αντιμετώπισης έτυχαν οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι καταγράφεται σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τόνισε πως βασική προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Είπε επίσης ότι σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η καταγραφή των συζητήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την παράδοσή της στα μέρη. Με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν, με την οποία αξιολόγησε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Έρχιουρμαν θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αύριο στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα. Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Επεσήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιο Κουντέρες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου, απαλλαγμένης από δυνάμεις κατοχής, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χθες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος συναντήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ με τον Αντώνιο Κουντέρες, με τον οποίο συζήτησε το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τρόπους αντίδρασης στο πλαίσιο τριμερούς αμυντικής συμφωνίας εξετάζουν Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας των τριών χωρών θα συμμετάσχουν σε κατεπίγουσα συνάντηση για να εξετάσουν τρόπους να υποστηριχτεί η Σαουδική Αραβία. Χθες, ένας συνασπισμός 80 χωρών απίφθινε έκκληση για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον κόλπο, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που πραγματοποιούν το Ιράν και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Λεμεσού. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε ότι πρόκειται για μια αρκετά παλαιά οικοδομή 7 ορόφων με 56 διαμερίσματα. Το κτίριο εκενώθηκε και οι ένικοι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλήμματα. Ο κ. Τσουλόφτας σημείωσε ότι στο Μητρό του ΕΟΑ Λεμεσού είναι καταχωρημένες 1.000 επικίνδυνες οικοδομές. Υπέδειξε πως η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματική, γι' αυτό επιβάλλεται να δοθούν στις τοπικές αρχές εξουσίες και νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών. Το ΡΙΚ παρουσίασε χθες βράδυ τα προγράμματα για τη νέα τηλεοπτική και ραδιοφωνική περίοδο. Στα νέα προγράμματα θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έγινε στους κήπους του ΡΙΚ, μίλησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Παύλος Παύλου και ο Γενικός Διευθυντής Θανάση Τσόκος. Παρουσιάστηκε επίσης για πρώτη φορά το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος θα συμμετάσχει στον 24ο διαγωνισμό τραγουδιού της Junior Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 24 Οκτωβρίου. Την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο Χάρης Γεωργίου με το τραγούδι Who I Can Be. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αγωνίζεται απόψε εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του Nations League. Ο αγώνας αρχίζει στις 1:45 και θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΡΙΚΕΝΑ και το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του σταθμού μας. Για την ίδια διοργάνωση, η Ελλάδα νίκησε χθες βράδυ στο Βελιγράδι τη Σερβία με 2-1. Και το δελτίο καιρού σήμερα λοιπόν.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε που κάτω στην Τριανταφυλιά που είπαμε να το αρχίσουμε το πρόγραμμα και κάναμε ένα μικρό λαθάκι. Πάμε.

Και μετά από το που κάτω στην τριανταφυλιά που μας το ερμήνευσαν η Δήμητρα Χάτσου Μιχαήλ, θα πάμε στο άθρο μας, αγαπητοί ακροατές. Και το άθρο μας απόψε είναι «Άτσαλος Ερτογάν για ατσάλινα νεύρα». Στη Νέα Υόρκη είναι στραμμένη η προσοχή αυτή την εβδομάδα. Αναφέρουν για χρόνια αναφορές κλισέ σε δημοσιογραφικά κείμενα. Είναι στραμμένη προσοχή εκεί που και περισσότερες ηγέτες των γαντών είναι συγκεντρωμένοι και ενίοτε τα λένε. Την ίδια ώρα όμως η ουσία μπορεί να είναι αλλού. Στα πολλά ανοιχτά μέτωπα και τα όσα συμβαίνουν επί του πεδίου. Κουβεντιάζουν, συζητούν στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό που μετρά είναι οι πράξεις και οι προθέσεις. Παλαιότερο ο Ερτογάν συχνά πυκνά δήλωνε ότι η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους Ελληνοκύπριους. Το έλεγε ξανά και ξανά και διάφοροι εθεροβάφωνες εντός και εκτός Κύπρου το αντιλαμβανόνταν ως προχωρημένη στάση σε σχέση με την τουρκική διάθεση για λύση. Στην πραγματικότητα ήταν ένα βήμα μπροστά για υλοποίηση των επεκτατικών σχεδιασμών της Άγκυρας. Ξεκίνησαν λοιπόν οι διεργασίες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά ταυτόχρονα διεξήχθη η τουρκική στρατιωτική άσκηση νοτίως της Κύπρου. Τυχαίως, καθόλου. Την ώρα που όλοι προετοιμαζόντουσαν για την έδρα του ΟΗΕ και κανόνιζαν τις τελευταίες συναντήσεις στο πρόγραμμά τους, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος έκανε μία ακόμη εισβολή στα κατεχόμενα για υπενθυμίσει πρωτίστως ποιος κάνει κουμάντο, ποιος το ξένα αυτό, και κατά δεύτερο να επαναλάβει τη θέση της κατοχικής πλευράς στο Κυπριακό. Τυχαίο? Καθόλου. Όλα είναι σχεδιασμένα και καθορισμένα, καθώς πάντα έχει σημασία η χρονική συγκυρία που εκδηλώνονται. Όπως ανακοινώθηκε, πραγματοποιήθηκε νότια της Κύπρου και στο διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου. Εκπαιδευτική πτήση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Και το μήνυμα, όπως καταγράφηκε στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, ήταν ξεκάθαρο. Η άσκηση έγινε στο πλαίσιο της προστασίας, όπως αναφέρει, των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Μετά την αναφορά σε ατσάλινα φτερά στους ουρανούς της Μεσογείου, η κατοχική δύναμη με παραστατικό τρόπο επανέλαβε πως είναι παρούσα νοτίως της Κύπρου. Σχεδιάζει, δημιουργεί εκεί και δεν υπάρχουν συμφέροντα και σπέβδει να τα προστατεύσει και να τα υπερασπιστεί. Είναι γνωστή η διαχρονική συνταγή. Αμφισβήτηση, γκριζάρισμα, διεκδίκηση, δημιουργία και χτυμένο. Η άσκηση με τα ατσάλινα φτερά είναι προφανώς και η απάντηση στον αντίπελον δέος της Τουρκίας στην περιοχή που είναι το Ισραήλ. Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν μετέβη στα κατεχόμενα ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, ο οποίος στην κυβέρνηση Ερτογάν έχει την πολιτική ευθύνη για την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην κατεχόμενη Κύπρο επανέλαβε τη γνωστή θέση ότι στο νησί υπάρχουν δύο κράτη και ότι αυτά μπορούν να συνεργαστούν σε κοινά ζητήματα και συμφώνως με τα αμοιβαία συμφέροντα. Δηλαδή η γνωστή θέση για αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητος, η εξίσωση της με την Κυπριακή Δημοκρατία και η ανάπτυξη στη συνέχεια σχέσεων καλής γειτονίας. Ο Γιλμάτς βέβαια δεν απέφυγε να αναφέρει πως οι εξοπλισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι στρατιωτικές συμφωνίες με ξένες χώρες έχουν ως αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι ισορροπίες της ασφάλειας στην περιοχή. Δηλαδή, η αμυντική θωράκιση της Κύπρου ανατρέπει τις ισορροπίες και προκαλεί φόβο στην Τουρκία, αν είναι δυνατόν. Αυτό θέλει να διαμηνήσει με τις αναφορές του ο Cevdet Yılmaz. Το έργο αυτό το έχουμε πολλές φορές ξαναδεί. Αναμένοντας άσπρο καπνό από τη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα μηνύματα που στέλνονται από την κατοχική πλευρά και αφορούν την προώθηση και υλοποίηση των τουρκικών σχεδιασμών στην Κύπρο και την περιοχή. Γιατί στους σχεδιασμούς αυτούς βρίσκεται και η ουσία. Αναμένοντας άσπρο καπνό,
από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει πρώτα να ανάψει φωτιά. Τα δεδομένα δεν φαίνεται να οδηγούν προς νέες εξελίξεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να εξοφλήσει οτιδήποτε. Αυτό ήταν το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές, και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Χρήστος Ριαλάς, «Νησί Μαρτυρικό».

Και μετά από τον Ισίν μαρτυρικών, αγαπητοί ακρόνες, θα πάμε τώρα να ακούσουμε ακόμα έναν τραγουδάκι που μας ερμηνεύει ο Δημήτρης Μεσημέρης, «Τριανταφυλλένη μου».

Και είχαμε τον Δημήτρη Μεσημέρι, μας ερμήνευσε αυτόν τον όμορφο τραγουδάκι. Και πήρα έναν τηλεφώνημα από τον κύριο Γιάννη, πόσο χάρηκε που άκουσε αυτό το τραγούδι. Με τη σημασία, όλες οι λέξεις και η έννοια του τραγουδιού ήταν υπέροχη και υπέροχη ερμηνεία. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το αγαπημένο τραγούδι του κύριου Γιάννη, του Γιάννη Μισελή, Τα Τριαντάφυλλα. Πάμε.

Και μετά από την Βασιλική Χάτζη Αδάμου που μας ερμήνευσε τα τριαντάφυλλα, θα πάμε τώρα στα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου. Το αίτσιτον της Πάφου μέσα στο σπίτι της κατάφερε να σπάσει η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού κέρδισε τους Γαλάζιους με 3-0 στο Στέλιος Κυριακίδης και διακοπή θα την βρει στην πρώτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Γαλαζοκυτρίνων, Ούγκο Μπάρτιν, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τόνισε εξάλλου ότι με αυτή την επιτυχία η ομάδα του αφήνει οριστικά πίσω της την ήττα με το βαρύ 6-0 από το ΑΠΟΕΛ. Η ανόρθωση. Ανώμαλη προσγείωση για την ανόρθωση. Ο ενθυασμός και τα χαμόγελα που έφερε η νίκη στο 2-1 επί του ΑΠΟΕΛ έδωσαν τη σκυτάλη στην απογοήτευση μετά την βαριά ήττα με 0-3 από τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος. Απόλλων ΑΠΟΕΛ 2-2 Μοιρασιά και Άλυτα Μάγια. Ομόνια 29 και ΑΕΚ 1-2 με Λυτρωτήν τον Μπάγιτς πέρασαν από την Περιστερώνα. Στο παραπέντε λύτρωσε την ΑΕΚ ο Μπάγιτς, η ομάδα της Λάρνακας πέρασε νικηφόρα από την Περιστερώνας επικρατώντας 2-1 της Ομόνιας 29 Μαΐου στο πλαίσιο της τετάρτης αγωνιστικής. Η Ομόνια μαζί με τον Ήψονα 4-1. Πάτησε γκάζι, βρήκε νέους σκορέρ και έσπασε το ρόδι στο Γασιπί. Η Ομόνια βρήκε τους νέους πρωταγωνιστές και έσπασε το πόδι στο Γασιπί επικρατώντας 4-1 της Κρασάβα 4 ημέρες μετά την σπουδαία νίκη επί του Θέλτα στην πρεμιέρα Europa League. Άρης 0, Καρμιώτισσα 0. Ομόνια Ραδιπού 1, Ολυμπιακός 1, συμφώνησαν στην ισοπαλία και στην βαθμολογία εδώ πέρα έχουμε στην τέταρτη αγωνιστική η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι ΑΕΚ 9 βαθμούς, ΑΕΛ 9 βαθμούς, Ομόνια 8 βαθμούς, Πάφος 7 βαθμούς, Απόλλωνα 6, Ομόνια Ραδίπου 6 βαθμούς, Ομόνια 29 Μαΐου 5 βαθμούς, Άρης 5 βαθμούς, Ολυμπιακός 4, Σαλαμίνα 4, ΑΠΟΕΛ 4 βαθμούς, Καρμιώτισσα 3 βαθμούς, Ανόρθωση 3 και Ύψονας 0. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 9 δεκάτου, Καρμιώτισσα Ομόνια την Παρασκευή, το Σαββάτο στις 10 είναι Ύψονας Απόλλων και ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή στις 11 είναι Ανόρθωση με Πάφος. Επίσης η ΑΕΛ και η Ομόνια 29 Μαΐου και ο Ολυμπιακός εναντίον Άρη. Και τη Δευτέρα στις 12 δεκάτου είναι η ΑΕΚ με την Ομόνια Αραδιπού. Όμως, όπως έχουμε ακούσει και στις ειδήσεις, η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος αγωνίστηκε με τη σερβική ομάδα για το National League, πανηγυρίζοντας ένα αντεράστιο 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και μάλιστα με τρόπο που θα μείνει αξέχαστος. Οι Γαλανότικοι βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ, όμως δεν λύγησε ούτε στιγμή. Αντίθετα, έβγαλε χαρακτήρα, πίεσε, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες και έδειξε πως ήθελε η νίκη μέχρι τελευταία δευτερόλεπτο. Η απόφαση έβαλε φωτιά στο παιχνίδι και η Ελλάδα συνέχισε να κυνηγά το μεγάλο διπλό μέχρι το 90 πλας 4 ήρθε η απόλυτη λύτρωση. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, απόψε η Εθνική Κύπρου θα αγωνιστεί με
θα έχει αγώνα. Προσημίσε, ξέχασα ποια ομάδα. Θα είναι από το ΡΙΚ. Αγαπητοί ακροατές, είναι η ώρα μας τώρα, είναι 7 και 45 λεπτά και θα πάμε αμέσως στις ανακοινώσεις της παροικίας μας και αρχίζουμε με την πρώτη ανακοίνωση. Η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 έως 6 Wolcher Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγουμπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβόνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412-524-116 ή στο Βασίλη στο 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και η επόμενη μας ανακοίνωση: θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά την νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και στην ελληνική μας κληρονομιά. Επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Κύπελλον Αιγαίου το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Ιρόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Κύπελλον Αιγαίου. Θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 8 ομάδες: ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κυθυρίων, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και η ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθετε κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δυσκολεύτηκαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία, για να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις. Τώρα είναι η δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησα. Θέλουμε το Κύπελλον του Αιγαίου να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Ολίκμη στο Ιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Κύπελλον του Αιγαίου. Αυτές οι ανακοινώσεις μας, αγαπητοί ακροατές. Τώρα πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Μητροπάνο αυτή τη φορά και τον συνοδεύει και ο Κώστας Χατζη Χριστοδούλου. Λέει 30 φιλιά. Πολλές 30 φιλιές έχουν βγάλει τραγούδια. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Ευχάριστον τραγούδι.

Και ο Δημήτρης Μεσημέρης μας ερμήνευσε το τραγούδι «Εψάλασιν στην Εκκλησιά». Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να κλείσουμε το πρόγραμμά μας. Από μένα, τον Αντρέα Σταύρου, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε ότι απόψε αρχίζουν τα finals εδώ πέρα της Αυστραλίας στο Rugby League και στο AFL αύριο η ώρα 2.30, η ώρα 8 αρχίζει εδώ πέρα το Rugby League και αύριο στις 2.30 αρχίζει το Brisbane μαζί με το Perth, Fremantle. Όμως κλείνουμε, όμως μην ξεχνάτε αγαπητοί ακροατές, τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 8 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με το τραγούδι του Γιαννάτζη που μας ερμηνεύει ο Τέλεκας, Μιχάλης Τέλεκας. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό και καλές νίκες στα ποδόσφαιρα μας.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Glendi FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Glendi FM. Παρικιακές ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα και ό,τι αφιερώσεις εάν υπάρχουν. Το πρόγραμμά μας θα το ανοίξω με τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου στο μεγάλο δίσκο του που το έγραψε ο Τάκης Μουσαφίρης και μαζί με τον Στράτο Διονυσίου είναι και ο γιος του Άγγελος Διονυσίου, κάνει τη δεύτερη φωνή. Και μπουζούκι, εάν αγαπάτε, το παίζει μπουζούκι και παγλαμά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Και ξεκινάμε.

και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9. 32 40 86 86.

Ακούτε ράδιο Φόρυμπη, το λαϊκό πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1. Και τώρα με τις αφιερώσεις μας. Ο φίλος μας, ο Γιάννης Μιχαλίτσης, επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι με την Μιμίκα Καζαντζή, «Μη μ' αρνηθείς». Λοιπόν, Γιάννη, καλή ακρόαση και να είσαι καλά.

Μια φορά, ρε Γιάννη, εμείς ποτέ δεν πρόκειται να σε αρνηθούμε. Να είσαι καλά. Και τώρα συνεχίζουμε.

Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Γλέντι FM στο 98,1. Να και ο μεγάλος.

40B Glendi FM 100.1 μόνο λαϊκά. Ακούσαμε το μεγάλο και αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Σεπτέμβρη. Το 1914 3 βρετανικά πολεμικά βυθίστηκαν στην Βόρειο Θάλασσα. Το 1918 η τουρκική αντίσταση στην Παλαιστίνη καταστράφει. Το 1922 ο βασιλεύς Κωνσταντίνος εκθρονίζεται. Το 1928 η Ιταλία και η Ελλάδα υπογράφουν φιλία μεταξύ χωρών. Το 1938 γενική επισάλευση του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας. Το 1940 η Ιαπωνία εισβάλλει στην Ινδοκίνα. Το 1943 τα σοβιετικά στρατεύματα κυριαρχούν στο Σμολένσκ. Το 1951 το ΝΑΤΟ ζήτησε την Ελλάδα και Τουρκία να γίνουν μέλη. Το 1955 ο αρχιστράτηγος Χάντινγκ είναι ο καινούριος Βρετανός κυβερνήτης στην Κύπρο. Το 1957 ο βασιλεύς Όλαφ, ο πέμπτος της Νορβηγίας, ενθρονίζεται. Το 1959 τα Ηνωμένα Έθνη απορρίπτουν την αίτηση της κομμουνιστικής Κίνας. Το 1961 στρατιωτικό πραξικόπημα στην Δαμασκό της Συρίας. Το 1980 τα Ιρακινά στρατεύματα εισέβαλαν στα εδάφη του Ιράν. Το 1981 ο πρόεδρος Σαντάτ της Αιγύπτου διώχνει 1.500 Σοβιετικούς. Το 1982 μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ. Το 1985 μεγάλος σεισμός στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Και τέλος, το 1988, οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες του Σεούλ της Κορέας ξεκινούν.

η Δούκισσα και μαζί της παίζει μπουζούκι ο αείμνηστος, και εκείνη η αείμνηστη βέβαια, Βοσκόπουλος.

για τα καλά λαϊκά τραγούδια, είστε σωστά συντονισμένοι με το Radio 4B και το Glendi FM 98,1. Και τώρα συνεχίζουμε με τις παροικιακές μας ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι, αριθμός 2 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδέξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στον Στάθη 04 12 52 41 16. Επαναλαμβάνω 04 12 52 41 16 ή στον Βασίλη 04 17 71 60 12. Επαναλαμβάνω 04 17 71 60 12. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που μας φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων της Βρισβάνης και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες της κουλτούρας και της ελληνικής μας κληρονομιάς. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup, το κύπελο Αιγαίου. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic Ιωρόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες, οι συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετασχούν οι ακόλουθες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελοριζού, ομάδα Κηθυριών, ομάδα Σπαρτατιών, Σαρακοτιών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλες μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και την κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησα. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα της Βρισβάνης για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί ένα πρώτο Aegean Cup. Θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί πέρα, στο Aegean Cup.

ο αείμνηστος Νίκος Γούναρης. Πολλές φορές τον έχω δει. Μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 50 στο Κάιρο. Είχε ένα κέντρο, ελληνικό κέντρο εκεί που είναι οι πυραμίδες στην Γκίζα. Και μας πήγαινε ο πατέρας μου, θυμάμαι, Θεός χωρέστανα. Μας πήγε, τον άκουσα, ήταν και ο Δημήτρης Χόρνης είχε πάει εκεί πέρα. Είχαμε δει πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ο Νίκος Γούναρης, ο αείμνηστος Νίκος Γούναρης.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον Εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσε, διάλεξατε τραγούδια, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και σας ευχαριστώ πάλι για τα ωραία σας λόγια. Thank you very, very much for your beautiful and wonderful words. Thank you. Keep on coming. Ευχαριστώ πάρα πολύ.